0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. App 92,9.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Up Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Up 92,9.
4: Το πρωί τους ακούν και τα κόμματα.

0: εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
1: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Όμορφο ήταν, λέγω, νιστάζω.
1: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω, γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
0: Το ίδιο.
1: Εγώ.
0: Εσύ.
1: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λέγες, κάτι, χάπια να πάρω, μου λέγες.
0: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
1: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
0: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40. Σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέ, παιδί. Λαλαλαλα.
1: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι
0: στα 40 στην βαράει.
1: Ναι, ναι. Σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
0: Ελπίζω ναι.
1: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
0: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου.
1: Wow.
0: Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Δεν το πάγε καλό, το πάγε κακό.
2: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο. Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πρωινό ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yeah.
0: Up 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Κάθε μέρα up, κάθε ώρα up, κάθε στιγμή up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

0: Up Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Up 92,9.
4: Κύριε Προϊστάμενε.
5: Η καινούργια είσαι εσύ.
4: Ναι.
5: Παρακαλώ.
4: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω Up 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι Up 92,9.
6: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω Up 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
2: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
5: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
2: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
6: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Up Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Up 92,9.
4: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω Up 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
7: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
6: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
7: Ξεκίνα από λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
6: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά. Και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
7: Γιαννακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
6: Γιαννακάκης. Χρώματα μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
7: Γλενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
8: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο

0: petrokat.gr.
1: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Τι κάνεις?
2: Κουκιά παίρνω, η αλήθεια
1: σταμάτα,
2: είναι.
1: Σταμάτα βρε που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
2: Πάρα πολύ.
1: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
2: Κάτι είχαμε πει ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
1: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
2: Να είναι καλά τα
1: τώρα
2: παιδιά.
1: Τώρα το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
2: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
1: Ρε παιδί μου, κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
2: Δεν τους έρθει διαφορία, τι φάση.
1: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
2: Okay.
1: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται.
1: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
2: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζόζεφιν στο καμπαρέ το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει, κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισε στο Στέφανο.
1: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
2: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαράζω, Στεφανίνο Νίνο.
0: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Απ' 92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8. Κρέμα, μυζήθρα με φύλλο χαρουπιού, σοκολάτα ή μήλο. Ή μήπως έναν από τους πολλούς πρωτότυπους συνδυασμούς. Πρόσθεσε toppings, crumble ή soft παγωτό και δημιούργησε τη δική σου ξεχωριστή μπουγάτσα. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
1: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης. Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ξεκίνησε σαν σκέψη.
2: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
2: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
2: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
3: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
1: Choco Big, από τη Fresh Snack.
0: Μην ψάχνεις άδικα, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9, το ραδιόφωνο

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τι κάνετε εσείς εδώ πέρα? Δεν πιστεύω να λείπει κανείς από εδώ πέρα, γιατί η ώρα είναι 8 και είναι 3η 8 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα, τι κάνετε? Είμαστε στο ΝΑΠ 92,9, το ραδιόφωνο που σας ανεβάζει, και θα είμαστε εδώ από το πρωί 8 με 11. Είμαι εγώ εδώ και απέναντί μου έχω τη Μαρία Μακράγη. Καλημέρα, Μαρία Μακράγη, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, Βαγγέλη Χατζηδάκη, είμαι καλά. Ελπίζω να είναι καλά όλοι όσοι μας ακούνε. Φυσικά στην παρέα μας έχουμε Φιλοσοφίες, Κουτάλα και Μόμπιστορ. Μας στέλνει τα μηνύματάκια σου στο Viber στο 69 31 9 29 9 29,
0: ή κάνεις τον κόπο, μπαίνεις στο κοινωνικό δίκτυο της επιλογής σου, γράφεις app 92,9 και μας βρεις εκεί πέρα, να στείλεις μηνύματα, να δεις ενδιαφέροντα πράγματα και να κάνεις μια τούμπα, επειδή είσαι και πάρα πολύ ευλίγιστος ή ευλίγιστη. Και φυσικά μας ακούς live στο www.929.gr, όπου και αν βρίσκεσαι σε οποιοδήποτε χώρο, όχημα ή χώρα της φιλίου. Έχω έρθει ο Ρεξάτος, Μαρία, θα πάει καλά αυτό σήμερα.
1: Η Άννα μας ακούει σήμερα από το γραφείο, πήγε στην ώρα της, λέει, σήμερα.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Και αν είσαι από τους ακροατές που ήταν εκεί χθες εδώ πέρα, θυμάσαι κατά πάσα πιθανότητα πώς εξήρα την εξωτερική ομορφιά και την όψη της Μαρίας της Μακράγη χθες, που σου έλεγα πόσο όμορφη είσαι και πόσο απαστράπτουσα.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Ναι, ναι. Μέχρι χθες ήταν τέλος. Ναι,
1: το αυτό. Περίμενα. Δεν
0: γυρνάμε κανονικά τώρα, το είπα και χθες.
1: Δεν βλέπεσαι, δεν που πας έτσι και λοιπά.
0: Όχι,
1: και λοιπά.
0: Είσαι ορατή, ρε παιδί μου.
1: Ορατή. Ναι, εντάξει, πάλι καλά, οι Ιταλοί άνθρωποι είναι ορατοί.
0: Αυτό πήρα, δεν βλέπεσαι. Δεν τα βλέπεις, σε βλέπω απέναντί μου. Είσαι οκ. Okay. Σε ανέχομαι, έστω. Να σου το πω έτσι. Τι κάνεις, Μαρία, πώς είσαι.
1: Καλά ήμουν μέχρι τώρα.
0: Καλά ήμουν μέχρι πάει στο στόμα σου. Ανθρώπινη οχιά, δημούτσουνη. Λοιπόν, για να δούμε Τρίτη σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου, και ο καιρός είναι μια χαρά, γιατί πρακτικά καλοκαίρι είναι ακόμα.
1: Εντάξει, ζούμε στην Κρήτη. Το έχω πει και ξαναπεί.
0: Ευλογημένος τόπος.
1: Εκτός αυτό, ναι. Εδώ πέρα, παιδί μου, πάντα είναι καλοκαίρι. Δηλαδή και οι χειμώνες μας. Και εδώ που ζούμε εμείς στην πόλη και οι χειμώνες μας είναι οκ. Okay. Εντάξει, τώρα σου άμα βγει στα βουνά του Ψιλορίτη, προφανώς θα είναι λίγο ζόρικα.
0: Θα πάω μία φορά το χρόνο, ντυμένο σε κατάλληλα.
1: Να σου στη Γέργερη, στου πρόποδου εκεί του Ψιλορίτη, εκεί στο δάσο του. Κάνει κρύο το.
0: Έχει πάει στη χιονισμένη Γέργερη. Πανέμορφη. Η Γέργερη είναι πανέμορφη σε κάθε περίπτωση, μην τα συζητάμε αυτά.
1: Ναι, εντάξει, τα έχουμε πει και ξαναπεί. Δεν έχει κάνει.
0: Όχι, κυρίω για τη Γαλήφα λέμε.
1: Α, ναι, σωστά.
0: Μην ξεχνιόμαστε. Εδώ πέρα θα γίνει παρεξήγηση στο τέλος. Θα γίνουμε βεντέτα, άθελά μας με.
1: Έλα μου, λεπτομέρειες τώρα.
0: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, Τρίτη σήμερα, ο καιρός είναι μια χαρά χαρούλα. Θα φτάσει στους 29 βαθμούς το υψηλό της ημέρας, 3 η ώρα. 5 μποφόρ, ένα βόρειο αεράκι, το οποίο το πρωί που έφυγα από το σπίτι μου άρεσε.
1: Και εμένα μου άρεσε.
0: Είχε μια δροσούλα.
1: Γιατί εγώ παρκάρω μακριά, οπότε περπατάω ένα σημείο της παραλιακής και είναι πολύ ωραίο να φυσάει.
0: Ωραία, Μαρία, αφού παρκάρεις μακριά, γιατί είσαι πριν από μένα.
1: Άλλο αυτό, Βαγγέλη μου.
0: Απλά ήθελα να ρωτήσω, ρε παιδί μου, έτσι μια.
1: Εντάξει, εγώ, ρε παιδί μου, δεν μπαίνω μέσα από το κέντρο που μπαίνει εσύ, οπότε δεν συναντάω και τόσο πολύ κίνηση στα φανάρια και αυτά. Και ένα περίεργο πράγμα, μην το ματιάσω.
0: Μην το ματιαστώ, αυτό.
1: Βγαίνουν όλο πράσινα.
0: Στη χώρα του Πασόκ, στην πόλη του Πασόκ είμαστε.
1: Ενώ τα φανάρια μου πετυχαίνουν πράσινα.
0: Αυτό είναι. Και τα κόκκινα πράσινα είναι, αν είσαι κριτικό οδηγό.
1: Δεν θα ανοίξω πολύ κανονικός τη συζήτηση, αλλά δεν το έχω παρατηρήσει.
0: Όχι, όχι.
1: Που λες, ότι ζούμε στην πόλη του.
0: Αν είσαι original κριτικό και τα κόκκινα πράσινα τα βλέπει.
1: Καλά, είμαι original Παναθηναϊκό. Τι είπα τώρα, μην με ακούσει κανένα μπαμπά, κανένα ζευγάρι.
0: Όχι, όχι, δεν τίποτα.
1: Είμαι original Ολυμπιακό.
0: Ωραία. Κάτι ήθελα να σε ρωτήσω το οποίο το ξέρω. Έχει παρατηρήσει, δηλαδή δεν ξέρω, είναι ιδέα μου, ότι φέτο το καλοκαίρι φυσούσε πάρα πολύ.
1: Όχι.
0: Γενικά μιλώ.
1: Φέτο το καλοκαίρι, πλάκα μου κάνει.
0: Ρε παιδί μου, εγώ α πούμε ήθελα ένα βράδυ να πάω για ένα βραδινό μπάνιο που δεν το συνηθίζω.
1: Ωραία.
0: Αλλά φέτο μου βγήκε όρεξη. Κανένα βράδυ δεν ήταν αυτό που λέμε άπνοια να φύγει να πα. Πάντα είχε.
1: Συγγνώμη, τα λάθο βράδια ήθελε να πηγαίνει για μπάνιο. Υπήρχαν πάρα πολλά βραδάκια με άπνοια.
0: Θα το παντήξει τέλο πάντων.
1: Καλέ μου, υπήρχαν πάρα πολλά βράδια αυτό που λε με άπνοια που η θάλασσα ήταν λάδι και μπορούσε να πα. Απλά επέλεγε λάθο βράδια. Το μοναδικό βράδυ μέσα στο καλοκαίρι που φυσούσε ήταν. Το απόγευμα που εξελίχθηκε σε βράδυ, όπως είναι και φυσιολογικό.
0: Συμβαίνει
1: όταν
0: αυτό.
1: Αποφάσισε η φίλη μου η Χρυσάνθη, τα φιλιά μας, να κάνει τα γενέθλιά της, να γιορτάσει τα γενέθλιά της στην παραλία. Έπαιρνε τον κόσμο. Και είχε φτιάξει εκεί η μία της κολλητή φίλης, είχε κάνει έτσι μια κατάσταση έτσι ρομαντική. Είχε στρώσει παλέτες με ροζ, είχε βάλει κεριά και αυτά.
0: Μεταφορική, καλύτερα.
1: Βέβαια, να πω κάπου εδώ ότι τα κεριά που ήταν και αυτά τα όρθια τα κεριά, τα μακρόστενα. Αυτόητα. Δεν είχαν πέσει.
0: Άρα λοιπόν δεν φυσούσε αρκετά.
1: Όχι, φυσούσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Ωραία. Να πούμε
1: αφού
0: ότι.
1: Φύγαμε, βγάλαμε φωτογραφίες, φύγαμε, τις ζήσαμε την τουρκική.
0: Αυτό
1: φύγαμε.
0: Για το story ήρθαμε εμείς, λέει, όλα καλά.
1: Μα τραγικό.
0: Και να πούμε στο σημείο αυτό ότι η Χρυσάνθη δεν κουράχει να σβήσει τα κεράκια στην τούρτα της. Ήταν προσβισμένα.
1: Ισχύει.
0: Είδες, για καλό. Αυτός ο άνθρωπος είμαι. Πάντα ψάχνω το καλό στις δύσκολες συνθήκες. Θεέ μου, τι άλλο θα ακούσω εδώ πέρα. Σε κάθε περίπτωση, Μαρία Μακράκη, και εσύ όπου και αν πας φυσάει, οπότε θα σε πάρω μια μέρα που να πάω, δεν ξέρω τι, να πετάξω χαρταετό ή κάτι τέτοιο.
1: Στη λίμνη του Διγενή θα πάμε.
0: Α, ναι, να πάμε. Ωραία. Να πάμε και πάπιες.
1: Ναι,
0: γενικά, όπου και αν πας, εγώ εκεί θα είμαι.
1: Okay.

Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
2: Είμαστε πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Όμορφο, εγώ νιστάζω.
2: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
1: Το ίδιο.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
2: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λυγεί κάτι, χάπια να πάρω, μου λυγεί.
1: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
2: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
1: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40. Σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέ, ρε παιδί. Λάλα.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι.
1: Στα 40 στη βαράει, ναι.
2: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
1: Ελπίζω ναι.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
1: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου. Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Δεν το πάγε καλό, το πάγε κακό.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
0: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της

0: ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα, το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
1: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ, αισθητική άκρων, ονειχοπλαστική, αισθητική, σπα, μασάζ, κομμωτική, barber, modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
2: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
3: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Λοιπόν, 3η 8 Σεπτεμβρίου σήμερα, μακραγή παιδί μου, και είδαμε διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα. Να ξέρεις ότι διαβάζω εδώ πέρα ότι σήμερα είναι η διευθύνση ημέρα για την εξάλληψη του.
1: Καλά, τώρα κατάλαβα.
0: Δεν
1: υπάρχει ρε τύπος, δεν υπάρχει.
0: Του αναφλαβητισμού.
1: Πάψε.
0: Παγκόσμια ημέρα ή την εξάλληψη του αναλφαβητισμού, πράγμα το οποίο το έχουμε εξαλείψει αυτή εδώ την εκπομπή. Προσπαθώ. Και έχουμε σήμερα, είπαμε, είναι η γέννηση της Παναγίας.
1: Του τέστην.
0: Σίγουρα γιορτάζουν κάποιες δέσποινες, δέσπες, ντέπες, πέπες ή ζέπες. Ο καπετάν Ανδρέα Ζέπος.
1: Αυτό θα έλεγα. Αυτό θα έλεγα στο λόγο μου.
0: Αυτό. Ενώ σήμερα σημαντική γιορτή, σήμερα γιορτάζει ο γενέθλιος.
1: Παιδιά, αυτό να πω ότι ακούστηκε και off μικροφόνου.
0: Ναι, γιατί φανταστικό.
1: Και το φέρνουμε και εσείς.
0: Και έχει και γενέθλια ο εορτάζων. Είναι δύο γιορτές οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους.
1: Περίμενε τώρα. Είναι η ονομαστική γιορτή του γενέθλιου. Και είναι τα γενέθλια του εορτάζου.
0: Του εορτάζοντος. Χρόνια πολλά και στους δύο σε κάθε περίπτωση. Και σαν σήμερα θα πούμε λίγο τα πιο ευχάριστα πράγματα. Γιατί δυστυχώς κάθε φορά εδώ πέρα που μπαίνω να δω τι έχει σαν σήμερα, δεν είναι πάρα πολύ χαρούμενα όλα. Αλλά ας πούμε, σαν σήμερα το 66 προβάλλεται το πρώτο επεισόδιο του Star Trek. Ή το πιο επίσης πολύ ενδιαφέρον, το 1636 ιδρύεται το κολέγιο Harvard.
1: Από τότε είναι το Harvard.
0: Είναι παλαιινό. Όσο να είναι. Ενώ σαν σήμερα το 2001 για πρώτη φορά στο Αμερικανικό Open γίνεται τελικός με αντίπαλες αδερφές. Η Venus και η Serena Williams βρίσκονται αντίπαλες στο τελικό του US Open. Αν μη τι άλλο ενδιαφέρον.
1: Ναι, το έχω ξανακούσει αυτό. Ρε εσύ μπαίνεις σε άλλο site, το θέμα είναι. Εγώ έχω άλλο μπροστά μου. Εγώ έχω, ας πούμε, το 2003 ο David Bowie γράφει ιστορία καθώς δίνει την πρώτη διαδραστική συναυλία και μεταδίδεται μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους του κόσμου και οι θεατές έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν μαζί του και να του ζητήσουν αφιερώσεις.
0: Από ό,τι φαίνεται εσύ μπαίνεις σε καλύτερα site από ό,τι μπαίνω
1: όχι,
0: εγώ.
1: Όχι, γιατί πιο κάτω βλέπω Κώστα Καραμαλή με Βλαντιμίρ Πούτιν.
0: Όχι, εντάξει, λίγο απ' όλα. Ενώ για να κάνω μια γρήγορη έτσι για να δούμε ποιοι έχουν γενέθλια σήμερα. Ο Πίτερ Σέλλερς, 1925,
1: ναι,
0: τεράστιος κωμικός. Ο Νίκος Καρβέλας γεννήθηκε σαν σήμερα το 51.
1: Άντε.
0: Έτσι βλέπω εδώ πέρα. Η Pink του 79, χρόνια πολλά στην Pink.
1: Και ο Ευγένιος Τριβιζάς βλέπω εγώ το 1946.
0: Γιατί δεν το έχω εγώ μπροστά μου. Γενικά, εσύ είστε ενδιαφέροντα πράγματα.
1: Όχι και τόσο. Γιατί μου άρεσαν περισσότερα αυτά που έφερες εσύ. Η αλήθεια.
0: Για πες.
1: Αυτό δεν έχω τώρα κάποιο άλλο γενέθλιο, να σου πω την αλήθεια.
0: Δεν είναι γενέθλιο, να το πούμε χρόνια πολλά.
1: Έχω. Αλλά έχουμε άλλα πρόσωπα που έχουν γενέθλια, είμαι σίγουρη, και τους ευχόμαστε χρόνια πολλά.
0: Και σε, ναι, αυτό ακριβώς. Και αν εσύ που μας ακούς τώρα είσαι γενέθλιος, άρα λοιπόν γιορτάζεις σήμερα, από την καρδιά μας, κυρία Μακράκη, πες happy birthday to you στον άνθρωπο.
1: Happy birthday to you.
0: Άνθρωπε. Αυτά τα λίγα από εμάς. Πάμε να ακούσουμε το Δράκουλα, τον Κόμητα. Και επιστρέφουμε εδώ πέρα με πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και χρόνια πολλά στο γενέθλιο και χαρούμενη ονομαστική ερωτή στο γενέθλιο και χρόνια πολλά στον εορτάζω. Θεέ μου. Ήξερα και ένα τύπο που το λέγανε θεράπον, έτσι άσχετο. Υπάρχει.
1: Γιατί?
0: Και δεν ήταν καν γιατρός.
1: Θέλω πάρα πολύ να μιλήσω με τους γονείς των ανθρώπων που τους βγάζουν έτσι.
0: Πονεμένη ιστορία πιάνεις τώρα.
1: Θέλω πάρα πολύ να μιλήσω.
0: Επόμενο μικρόφωνο, παράξενα ονόματα και τι φταίνε τα παιδιά για να πληρώνουν τα δικά σας προβλήματα.
1: Ναι, θέλω πολύ.

0: Κυρία Μαγράκη, να σου πω τι έπαθα. Τόση ώρα ακούω ένα παράξενο ήχο στα ακουστικά μου και μπαίνω εδώ, τσεκάρω τους υπολογιστές, τσεκάρω την κονσόλα. Διαπιστώνω ότι είναι η κοιλιά μου που είναι από την πείνα. Έχεις κάνει καλή ιδέα.
1: Φυσικά τέτοια ώρα σου έχω φιλοσοφίες.
0: Α, δεν το περίμενα.
1: Να μια μπουγάτσα να σε κρατήσει, να σταματήσουν και αυτοί οι περίεργοι ήχοι της κοιλιάς.
0: Αυτό δεν θέλω να έχουμε παράσιτα εδώ πέρα, σε αυτή την υψηλού επίπεδου εκπομπή.
1: Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Έτσι θα πας να φας μια μπουγάτσα έτσι με κρεμούλα, έτσι πλούσια. Μπολ, διάχανη, κανέλα, ου και αυτά. Να πιεις έτσι και ένα ελληνικό καφέ στη Χόβολη. Εσένα που σου αρέσει ο ελληνικός καφές, γιατί εμένα δεν μου αρέσει.
0: Όπως το ξεκίνησες. Όπως το ξεκίνησες, περίμενα θα λέγες ένα καφέ στη Χόβολη. Εσένα που σου αρέσει τη ηλικία σου. Εγώ θα έφευγα από εδώ πέρα έξαλλος.
1: Δεν έχει να κάνει με την ηλικία. Απλά θέλω να σταθώ ότι οι φιλοσοφίες είναι ένα κατάστημα το οποίο έχει ανοίξει από το 1922. Αν δεν απατώμε,
0: δεν απατώσε.
1: Έχει έρθει επί τόπου από τη Μικρά Ασία.
0: Οπ, κατευθείαν.
1: Ωραία. Οπότε σου προσφέρει όλα τα παραδοσιακά προϊόντα της εποχής. Έτσι και κρύβει έτσι μια ρετρό διάθεση. Vintage ολότολα που μου αρέσουν εμένα αυτά, ξέρεις.
0: Τι ωραία που τα λέει η Μακραγή.
1: Κάνει κάτι υπέροχα γλυκά ταψιού.
0: Μπορεί να μην είσαι όσο όμορφη σου να χθες, αλλά τα λες υπέροχα, μπράβο. Το έχουμε ξαντλήσει αυτό το θέμα.
1: Άντε, εγώ άλλο. Το βλέπετε ότι δεν έχω θέμα με την αυτοπεποίθησή μου και προσπαθεί να μου προκαλέσει. Αλλά δεν θα το επιτρέψω.
0: Μαρία, κάνεις εκπομπή μαζί μου. Τι θέμα την αυτοπεποίθηση να έχεις.
1: Σωστό και αυτό.
0: Πόσο πιο χαμηλά να πέσει.
1: Σωστό και αυτό. Anyway, αντιπαρέρχομαι.
0: Αντιπαρέλα. Καιρό έχω να το πω.
1: Και λέω ότι αυτό που μου αρέσει περισσότερο από όλες τις φιλοσοφίες είναι γιατί χρησιμοποιούν αγνά τοπικά προϊόντα.
0: Μπορεί να τρέχουν να ψάχνουν εδώ πέρα. Τα καλύτερα. Ευλογημένος τόπος, μην τα λέμε συνέχεια.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, μπορείς να τους βρεις φυσικά στα λιοντάρια.
0: Φυσικά
1: μπορείς να τους βρεις Καστρινογιαννάκη 1 στην περιοχή της Νέας Φιλοθέης μέσα στο Sport Point.
0: Κάνω τη Φιλοθέη.
1: Φυσικά μπορείς να τους βρεις.
0: Δεν ξέρω πώς.
1: Συνήθως έχω στο Κράμπλ, απλά δεν το είπα.
0: Α, ναι, πας στο Κράμπλ.
1: Κάνουν και μια τέλεια μπουγάτσα μήλου με πραλίνα, λατισμένες καραμέλες και κράμπλ.
0: Είμαι το κράμπλ.
1: Το κράμπλ. Ωστόσο, παιδιά, στο λόγο μου. Λιοντάρι, Φιλοθέη, κράμπλ τα έχει κάνει με τον ίδιο τρόπο. Απλώς το λιοντάρι έβαλε και ήχο.
0: Το λιοντάρι είναι γκρι. Η Φιλοθέη ήταν έτσι, δεν ξέρω γιατί. Το κράμπλ είναι που πέφτει. Το κράμπλ τώρα. Μαρία, να είμαστε λίγο ρεαλιστές. 6931-920-921 το Viber του σταθμού. Επιβεβαίωσε κι εσείς. Το λέμε κράμπλ εμείς τώρα εδώ πέρα.
1: Κράμπλ το λέμε, ναι.
0: Θρουλήματα είναι. Θρουλήματα, αυτό. Ας είμαστε. Hey,
1: είναι στο... πολύ ωραία τα κράμπλ. Τα κράμπλς.
0: Δεν διαφωνώ. Θρουλήματα. Παίρνω το μπισκότο, το θρουλούνε, αυτό είναι.
1: Τι?
0: Ναι.
1: Βαγγέλη μου, το κράμπλ είναι αυτό το κόκκινο, το αποξηραμένο, το φρωτάκι. Αυτό που είναι... το βρίσκεις μαζί με τα γκότζι μπέρι, τις σταφίδες.
0: Αυτό είναι το κράμπερι. Και μόλις παγκόσμια ημέρα κατά του αναλφαβητισμού και εδώ δίνω μαθήματα γαστρονομίας και απλών λέξεων. Θα την πιάσω παστικό, θα την πιάσω. Λοιπόν, τα επόμενα τρία λεπτά θα ακούμε τη Μακρά και να γελάει. Δεν πάμε σε τραγούδι, δεν πάμε σε τίποτα.
1: Τώρα ιτήθηκα.
0: Όχι, όχι, όχι, γέλα, έλα, μίλα στους ακροατές, δεν μιλάω. Έλα Μακρά και πες τα.
1: Τι είναι το κράμα.
0: Τα θρουλήματα, μόλις σου είπα. Κλέσει ήδη. Έλα, θα χαλάσει το brow lifting. Το lift browing. Πώς το λένε αυτό που δεν κουνάει, δεν κουνάει τα φρύδια σου.
1: Το brow lift.
0: Αυτό το brow lift, ναι.
1: Φτάνουν τα δάκρυα μέχρι εκεί πάνω.
0: Όχι, αλλά δάκρυα. Μην κλαις καρδιά μου. Αχ, καρδιά μου. Παιδιά, πάμε.
1: Δεν μπορώ να συμμετέχω τώρα σε
0: αυτό. Ναι, ναι, πάμε παρακάτω. Γιατί αν δεν βγούμε για τρία τραγούδια, κάνει το 166. Μακάρι και λιποθύμηση και μάλλον με πλάκωσε.
2: Μες στα χαράματα.

0: Κύριε, προϊστάμενε.
1: Τι καινούργιες εσύ?
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
5: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
6: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
7: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
8: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
9: Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπυρτάκης.
10: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μαρία, πρέπει να σου πω κάτι τώρα, το οποίο κανονικά δεν θα στο έλεγα, αλλά με έχει πληγώσει πάρα πολύ και θέλω να το μοιραστώ με κάποιον.
1: Εντάξει, θα το μοιραστείς με μένα και με όσους μας ακούνε. Καλημέρα αυτό στη Βάσια, καλημέρα στο Γιώργο, στην Ανούλα τα είπα. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα που μας ακούει.
0: Όλος ο καλός ο κόσμος είναι εδώ πέρα. Στείλτε και εσύ ένα μήνυμα στο 6931-920-921 να πείτε μια καλημέρα, να ξέρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε, ας πούμε, άμα μαζευτούμε για ξύλο να βρούμε παρέα.
1: Εντάξει, και έχω επιβεβαιώσει ότι πολλοί μας ακούνε, αλλά δεν μπαίνουν στη διαδικασία να μας στείλουν μήνυμα.
0: Έτσι, οπότε μια καρδούλα, κάτι, ένα οτιδήποτε.
1: Θέλω να σταθώ στο γεγονός ότι θα σ' ακούσω εγώ και άλλοι τόσοι άνθρωποι.
0: Λοιπόν,
1: οπότε μοιράσου το.
0: Εγώ, τελευταία φορά που πήγα στον οφθαλμίατρο, πολύ πρόσφατα, το μόνο που μου βρήκε είναι ένας πολύ ελαφρύς αστιγματισμός που είχα από πάντα. Μιλάμε τώρα ένα 0,25, κάτι τέτοιο.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή τα έχω τα γυαλιά και δεν τα φοράω.
1: Είχαν τα βάλω. Στους ίδιους τους οφθαλμιάτρους.
0: Είχαν τα βάλω 10 μήνες που λέει ο λόγος, εντάξει. Χθες λοιπόν έκατσα να διαβάσω ένα βιβλίο και καθώς περνούσε η ώρα και σκοτίνιαζε, μου ήταν λίγο πιο δύσκολο.
1: Σκοτίνιαζε.
0: Ναι, ρε παιδί, δηλαδή στην αρχή που ξεκίνησαμε το φως της ημέρας. Γιατί μετά όσο απογευμά και λέω, ας βάλω τα γυαλιά μου.
1: Αρχικά, μπράβο που διαβάζεις βιβλία, Βαγγέλη μου.
0: Μα είναι παγκόσμια ημέρα κατά του αναλφαβητισμού.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτού, τέλος πάντων.
1: Του αναλφαβητισμού, όχι του τραυλισμού. Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, και βάζω τα γυαλιά μου και πιάνω το βιβλίο και δεν βλέπω τίποτα. Μιλάμε, τα βλέπω όλα σώπατο. Και λέω, τι έπαθα, έγαμε. Και όσο πάω, θα κάνω την κίνηση εδώ και έχω το βιβλίο εδώ και αρχίζει το απομακρύνω.
1: Α, πρεσβειοποία.
0: Και μια στιγμή την ώρα που το χέρι μου είναι σχεδόν εντελώς τεντωμένο, βλέπω μια χαρά. Μαρία, έχω πρεσβειοποία.
1: Εντάξει, μπορεί να είναι αρχή πρεσβειοποίηση.
0: Τι αρχή,
1: δεν είναι κάτι, συμβαίνει μετά τα 40.
0: Μα δεν το περίμενα, είμαι τόσο νέος και όλα αυτά.
1: Ναι, δεν έχει να κάνει, φυσικά και είσαι νέος. Απλά η πρεσβειοποία θα μπορούσε να μου εμφανιστεί και εμένα.
0: Όχι, στα 30 σου.
1: Θα μπορούσε όμως, Βαγγέλη μου, δεν είναι στάνταρ. Συνήθως εμφανίζεται μετά τα 40. Μπορεί να είναι και πιο.
0: Να σου πω, ήταν μεγάλο πλήγμα για μένα. Και μετά θα φύγω από εδώ να πάω στον οφθαλμίατρο να πει: ναι, είσαι γέροντας. Χρόνια πολλά γενέθλια και καλή γιορτή εορτάζοντα. Αλλά όπως και να έχει, δεν μπορώ, με πλήγωσε.
1: Είσαι υπερβολικός. Αυτό έχω να πω.
0: Ωραία, τώρα θα ξυπνάω το πρωί να βλέπω αυτιά, ας πούμε, τι πράγμα.
1: Βρε καλέ μου άνθρωπε, κάνεις πάρα πολλά πράγματα μέσα στην ημέρα χρησιμοποιώντας τα μάτια σου. Κάποια στιγμή κουράζονται και αυτά. Και μόνος σου είπες ότι ξεκίνησε με το φως της ημέρας και νύχτωσε. Αντί να παρανάψεις ένα φως, μου κάνεις παλικαριές και μου πας το χεράκι πιο εκεί. Το τεντώνεις.
0: Ναι. Να σου πω, είχα ανάψει το φως. Πάλι δεν έβαλε. Έλα, σου πω, έχω πληγωθεί πάρα πολύ, αλήθεια.
1: Είσαι υπερβολικός,
0: λοιπόν,
1: αυτό το πράγμα που κάνεις.
0: Φίλε ακροατή, φίλε ακροάτρια, αν μας ακούς και είσαι πρεσβείοψ αυτή τη στιγμή, αν είσαι πρεσβείο, στείλε μας σε ποια ηλικία σου εμφανίστηκε.
1: Τι να σου στείλει που του έχεις δημιουργήσει να πούμε. Έχω χάσει και τις λέξεις.
0: Μαρία, αυτό είναι.
1: Αυτό
0: για μένα είναι χθεσινό, εντάξει. Ο τρέχον πρεσβείοπας, κατά πάσα πιθανότητα αυτή τη στιγμή, το έχει ασπαστεί, το έχει εναγκαλιάσει και το έχει αποδεχτεί.
1: Βρε Βαγγέλη μου, δεν είναι κάτι. Δεν είναι ότι δεν έχεις την υγεία σου με την πρεσβειοποία. Είναι ένα χαρακτηριστικό, ρε παιδί μου, που σου εμφανίζεται μετά. Εδώ πολλά παιδιά βλέπουμε και αν δεν έχουν πρεσβειοποία θα έχουν μοιοπία. Δηλαδή το θέμα με τα μάτια μας παίζει σε όλη μας τη ζωή.
0: Βρε, ας είχα μοιοπία, ας είχα αστιγματισμό, ας είχα υπερμετροπία, το οποίο ακούγεται και σαν.
1: Δες το emoji που σου στείλε η Άννα.
0: Το είδα. Το είδα, αλλά δεν το λέω πολύ καλά, γιατί δεν φοράω τα γυαλιά μου.
1: Τουλάχιστον έχεις χαμογελάρα και δεν χρειάζεσαι σιδεράκια.
0: Κάτι για.
1: Θα σου μιλήσω εγώ για τα σιδεράκια, Ευαγγέλη μου, τι έχω περάσει με τα σιδεράκια.
0: Για πες.
1: Όλα τα παιδάκια.
0: Ναι.
1: Στην ηλικία του σχολείου που καλούνται να βάλουν σιδεράκια για το χύψη λόγο, αρχίζουν και κλαίνε, πονάνε, δεν τα θέλουν, αλλά κάνουν έτσι να τα βγάλουν και επιτίθονται στα δόντια τους, τα ξεριζώνουν και αυτά.
0: Πολύ περιγραφικό.
1: Εγώ δεν σου έχω μιλήσει για εμένα. Εγώ από την πρώτη γυμνασίου και μετά, το βλέπω από φωτογραφίες γιατί στο δημοτικό ήταν μια χαρά, από το γυμνάσιο και μετά άρχιζε εδώ το δοντάκι των μπροστινών στους γομφίους να στραβώνει.
0: Γιατί
1: είχε νεύρα. Δεν μπορεί, τι να πω. Μαζί με όλα τα νεύρα που έχω μπορεί να ξεσπάσανε στα δόντια. Τι να πω. Και στις φωτογραφίες δεν γελούσα ποτέ.
0: Okay.
1: Γι' αυτό μου βγήκε τότε το παρατσούκλι της ξινής. Είχα μεγάλη ανασφάλεια. Και τότε ο οδοντίατρος είχε πει στους γονείς μου ότι αν βάλει, λέει, τα σιδεράκια τώρα, μέχρι να πάει, λέει, 18 χρόνια θα στραβώνουν, λέει, συνέχεια. Πρέπει, λέει, να ενηλικιωθούν τα δόντια της για να βάλει τα σιδεράκια. Και τα έβαλε τα σιδεράκια 20 χρονών.
0: Ναι, αλλά δες τώρα που είσαι. Αλφαδιά είσαι τώρα, αλφαδιά αυτό.
1: Εσύ, τώρα τα καμαρώνω.
0: Είσαι το παιδί της Κρέστ.
1: Μου άρεσε τόσο πολύ που στα 20 μου εγώ φορούσα σιδεράκια. Και άρχισα να χαμογελάω ξανά σε φωτογραφίες στον κόσμο και αυτά, φορώντας σιδεράκια.
0: Ωραία, καλά το έκανες. Έχεις φωτογραφία τέτοια.
1: Ναι, με αφήνει να ανατρέξω.
0: Μη μου τη δείξεις, δεν μπορώ να τη δω, γιατί δεν βάλω τα γυαλιά μου, δεν μπορώ να δω τίποτα.
1: Έχει 10 χρόνια παρόλα αυτά.
0: Ναι, σταμάτα. Τέλος πάντων, μετά από εδώ πάω στο θαλμέτρο να πάρω γυαλιά πρεσβειοποίηση. Θεέ μου, που κατάντησε.
1: Ναι, κύριε, δεν αντέχω. Βρε, Βαγγέλη!
0: Κάτσε να παίξω λίγη Φουρέιρα που ακούν οι νέοι και εγώ πάω να ακούσω λίγο Βέμπο ή κάτι τέτοιο της εποχής μου, Θεέ μου.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
5: Κουτάλα.
4: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
5: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
4: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
5: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
4: Όσο θέλεις?
5: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
4: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
5: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
6: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
7: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
8: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
8: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
9: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
8: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
9: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
9: Οχ, φτάσαμε!
8: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
10: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
0: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Οφείλια, πάντα μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Είναι πολύ όμορφο και πάντα μου δίνει ωραία πάσα, γιατί οφείλουμε να αναφέρουμε την παρέα μας εδώ πέρα. Τι έχουμε?
1: Ναι, απλά πρώτα θα μου επιτρέψεις να στείλω μία καλημέρα πάντα στο αγαπημένο μου νησί, στην Κάσο.
0: Καλημέρα
1: και
0: στην Κάσο.
1: Στον κύριο Μιχάλη που μας ακούει, που έμαθε ότι κάνουμε εκπομπή και τώρα μπαίνει και μας ακούει.
0: Εκπέμπουμε στην Κάσο τώρα.
1: Ναι, www.929.gr.
0: Όλα τα έχει μάθει μακράγγι.
1: Παντόθεν. Εντάξει, ξέρουμε ότι μας ακούνε φίλοι από Αθήνα και αυτά, αλλά τώρα
0: μας. Η Βάσια μας έστειλε από την Αθήνα, θα κατέβει τις διακοπάρες.
1: Δεν χρειάζονται αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Μπορεί να είναι κάπου στη Μυτιλίνη, στη Λέσβο. Στη Μυτιλίνη, στη Λίμνο. Κάπου. Πρέπει να είναι η Βάσια. Δεν σου
0: ή στη Λέσβο ή στη Μυτιλίνη. Δεν μπορεί να είσαι δύο μέρη ταυτόχρονα.
1: Εδώ θα μου έρθει στην Κρήτη και κανονίζει ταξίδι μέσα στο ταξίδι. Πώ από την Κρήτη θα πεταχτεί μέχρι τη Μήλο και θα ξαναγυρίσει.
0: Το τσοκορδεύουμε στα μούτρα. Το τσοκορδεύουμε στα μούτρα. Δεν το σχολιάζει. Τέλο πάντων. Είναι σήμερα η μέρα τη μακράγγι.
1: Καλημέρα λοιπόν και φίλια πολλά στην Κάσο. Νομίζω ότι σε όσα νησιά και να πάω θα είναι το αγαπημένο μου.
0: Αλήθεια, δεν έχω πάει.
1: Να το κάνει.
0: Έχουμε κάπου να.
1: Είπε στον κύριο Μιχάλη ότι θα πας και θα σε φτιάξει.
0: Α, θα μπορώ να γκουγκλάρω τώρα να δω το κατάλληλο. Κανονίσει μακρά και έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Θα μείνω στον δρόμο, από ό,τι φαίνεται.
1: Θα περάσει τέλεια και στον δρόμο να μείνει στην Κάσο. Γιατί αλήθεια. Είναι όλα πεντακάθαρα. Είναι όλοι άνθρωποι ευγενέστατοι και πανέμορφοι άνθρωποι, ρε εσύ. Από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Όμορφοι. Δηλαδή και οι ηλικιωμένοι είναι όμορφοι ηλικιωμένοι.
0: Λες να είμαι από την Κάσο.
1: Ψάξτε το.
0: Θα κάνω DNA test.
1: Τι για να το κάνει το DNA.
0: Εντάξει,
1: test.
0: Θα βάλω τα γυαλιά πρεσβειοποία μου, τα οποία προφανώ θα πάρω, και θα πάω στην Κάσο να κάνω τον όμορφο ηλικιωμένο. Έρθει μακριά και να παίρνουμε φωτογραφίε μαζί. Θα τη χρεώνω 5 ευρώ τη μία.
1: Τέλο πάντων, είναι.
0: Έβγαλα πάλι το μεροκάματο.
1: Που είναι λε και ζει στη δεκαετία του 90. Και είναι τα πάντα σε μικρογραφία. Γιατί, πρόσεξε τώρα τι εννοώ.
0: Γιατί. Έχω ενθουσιαστεί, μου αρέσει πάρα
1: πολύ. Είναι ρε παιδί μου ένα. Είναι νησί που σαν το. Είναι μια κοινότητα. Οπότε έχει τα πάντα. Από ταχυδρομείο μέχρι πυροσβεστικό σώμα, μέχρι του στρατού. Πώς το λένε, όχι παράρτημα του στρατού. Πώς το λένε. Πώς το λένε, Βαγγέλη?
0: Στρατόπεδο.
1: Στρατόπεδο, αλλά πώς το λένε.
0: Κάποιο τάγμα εκεί
1: τάγμα,
0: πέρα.
1: Τάγμα, αυτό έψαχνα. Okay. Έχει γηπεδάκι, έχει, αλλά τα έχει όλα σε μικρογραφία. Έχω εντυπωσιαστεί. Δηλαδή είναι όλα μικρά.
0: Μήπως απλά είδες ένα γηπεδάκι 5x5 και ενθουσιάστηκες χωρίς λόγο?
1: Όχι.
0: Δεν ξέρω τι συμβαίνει μαζί σου.
1: Έχει ένα κλαμπάκι και είναι και αυτό μικρούλι. Έχει ένα τέτοιο, ένα πυροσβεστικό σώμα, ρε παιδί μου, ένα παράρτημα πυροσβεστικής, ναι. Εκεί πέρα. Και είναι και αυτό μικρό. Έχει ένα δημαρχείο και είναι όλα μικρά. Είναι όλα τέλεια.
0: Λοιπόν, εγώ θα το πω για τα πρακτικά πάντα. Ο ενθουσιασμός στα μούτρα της Μαρίας που περιγράφει πόσο σε τι κλίμακα είναι όλα στην Κάσο είναι, δεν σε έχω ξαναδεί τόσο ενθουσιασμένη με τίποτα.
1: Είχα κλείσει τότε διακοπές μία εβδομάδα.
0: Και κάτσε τρεις μέρες, γιατί είναι μικρές διακοπές.
1: Περίμενε, θα σου πω, κάναμε τις 5 μέρες στην Κάσο.
0: Ναι.
1: Πηγαίναμε εκεί στα πανηγύρια, στα χωριά, ανάμεσα στις παραλίες. Ήταν τέλεια, τέλεια. Μετακινόμασταν μέχρι και με τα πόδια. Φαντάσου, γιατί είναι όλα σε μικρογραφία.
0: Είναι μικρά.
1: Μέχρι και φαστάζει, είναι μικρές. Και μετά το τελευταίο σουκού που είχαμε, είπαμε να πάμε και στην Κάρπαθο.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, το μίνι μπας στην Κάσο το λένε μπας κανονικό.
1: Ήταν, είχε ένα λεωφορεία.
0: Όντως.
1: Αυτά τα μικρά που είναι στις ταινίες του 80, θυμάσαι, του 80, του 70 ολότελα. Θυμάσαι τη Βουγιουκλάκη που έκανε τον Πίπι και πηγαίνανε εκδρομή.
0: Πέπεσε το γιαούρτι μέσα, ναι.
1: Τέτοιο λεωφοριάκι ήταν.
0: Όχι, okay, μου είσαι εξάρτητη φαντασία αυτή τη στιγμή.
1: Και πήγαμε μετά στην Κάρπαθο ένα Σαββατοκύριακο και ξενέρουσα, ρε φίλε.
0: Ήταν όλα μεγάλα.
1: Ναι.
0: Μεγάλα, κανονικά.
1: Και πολλοί κόσμος, φουλ πολύ. Άσε, τέλος πάντων, μην τα θυμάμαι.
0: Λοιπόν, ξέρεις τι, αρκετά μου είπες γιατί.
1: Αρκετά, τώρα θα πω για τα τοπικά τα δικό μας.
0: Πες τα δικά μας, ναι.
1: Να πω ότι κάπου εδώ εννοείται ότι στην παρέα μας έχουμε τη Mobi Store, που εννοούμε.
0: Α, θέλω τον ίδιο ενθουσιασμό με τα μικροσκοπικά πράγματα της Κάσου.
1: Εξουδετερωμένο κατάστημα Samsung.
0: Εδώ είμαστε.
1: Για κινητά, tablet, wearable, θες ό,τι θες, service όπως πρέπει. Και φυσικά εκτός από service, γιατί χτυπά ξύλο, νομίζω έχει σπάσει καμιά οθόνη, καμιά πλάτη, κάτι και να θέλει να το φτιάξει, βρίσκει και καινούρια και μεταχειρισμένα μοντέλα με εγγύηση, αλλά πάνω απ' όλα άνθρωποι που μπορούν να σου βρουν το ιδανικό για εσένα. Η Φωτεινή, η Κώστας και Στέλιος, τα φιλιά μας, μπορούν να σε βοηθήσουν στα πάντα.
0: Πού είναι, Μαρία?
1: Mobi Store Evans 36.
0: Να σου πάρω τηλέφωνο.
1: Ναι, 2810 28000. Γράψε.
0: Ωραία, εγώ το έχω σημειώσει αυτό. Σε κάθε περίπτωση Θα βρω κάτι μικροσκοπικό και θα πάω στην. Μιλάμε ενθουσίαση. Θα μπορώ να τα τσεκάρω τώρα μία.
1: Θα βάζει αυτό που έχει η Samsung, το... η Apple το λέει AirTag. Η Samsung πώς το λέει, δεν θυμάμαι.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Αυτό μόλι που το συνδέει με τα Bluetooth και σου βρίσκει, τις, σου βρίσκει τα πράγματά σου.
0: Όχι, okay, εγώ θα πάω να τσεκάρω. Θα μπορώ να γκουγκλάρω τώρα. Θέλω πόσο μικρά τα πράγματα στην Κάσο. Και την καλημέρα στην Κάσο και στον κύριο Μιχάλη. Καλά,
1: ναι,
0: θυμάμαι.
1: Ναι, ναι,
0: την αγάπη μας.

0: Το έχω πει και θα το ξαναπώ, θα το λέω για πάντα. Εάν αγοράσετε το app το πρωί Plus με 99 το μήνα, θα μπορείτε να βλέπετε live και τις κουβέντες που κάνουμε εκτός αέρα, που πιστέψτε με, είναι οι καλύτερες.
1: Ναι. Big brother θα είμαστε. Αυτό ακριβώς.
0: Ναι, Μαρία, αν έχουμε 20.000 το μήνα από εκεί πέρα, είσαι ok με αυτό, δεν σε πειράζει.
1: Εντάξει, βρε παιδί, μην τα ισοπεδώσουμε.
0: 10 και 10.
1: Ναι, μην τα ισοπεδώσουμε όλα.
0: Κάθε μήνα. Σκέψου το.
1: Είναι κάποια πράγματα που δεν μοιράζονται, ρε Ευαγγέλη. Συμφώνησε μαζί μου, σε παρακαλώ.
0: Κοίταξε, γιατί ο δικός σου άνθρωπος σε στηρίζει πάντα, ακόμα και αν είσαι άδικο. Άρα λοιπόν έχει δίκιο η μακρά. Είδες πως ακούω όμως. Και αυτό ήταν ένα reference στην κουβέντα που κάναμε πριν, αλλά δεν μπορώ να πω παραπάνω. Αλλά εσύ μπορείς να πεις τι έχουμε να δώσουμε στον κόσμο.
1: Λοιπόν, έχουμε να δώσουμε στον κόσμο εισιτήρια για Λάμπρο Φύσφι.
0: Έλεγα, εγώ θα το πετύχει, αλλά πάλι. Φυσφύς είναι ο άνθρωπος, φυσφύς. Τόσο τόνου σου βάλε η Άννα. Άννα, δεν μου αρέσει ο τόνο σου. Τόσο τόνου σου βάλε η Άννα, χθες, ας πούμε. Φυσφύς. Για τον Λάμπρο, απλά.
1: Κάπου εδώ να πω ότι τρέχει διαγωνισμός giveaway στο προφίλ μας στο Instagram. Εσύ απλά μπαίνεις και ακολουθείς τα βήματα, διότι η κλήρωση θα γίνει αργότερα. Οπότε έχεις λίγες ώρες ακόμα ευκαιρία. Να πούμε ότι το show του Λάμπρου Φυσφύ.
0: Παράσταση. Είναι stand-up παράσταση.
1: Δεν του λέω παράσταση τώρα. Αυτό show το λέω.
0: Εμείς οι κομικοί το λέμε παράσταση.
1: Έγινε, okay, αντιπαρέρχομαι, το δέχομαι, το ακούω.
0: Συγγνώμη κιόλας.
1: Θα γίνει στο Τεχνόπολης 11 Σεπτεμβρίου την Παρασκευή μαζί με το άνοιγμα των σχολείων. Έρχεται και ο Λάμπρος Φυσφύς. Έχει κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο πρόμο βιντεάκι.
0: Ναι, το είδα.
1: Να πω κάπου εδώ.
0: Το είδα, μπείτε στο προφίλ το
1: A92.9. Αναφέρεται προσωπικά στο Ηράκλειο και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα εμένα. Δηλαδή το εκτίμησα.
0: Να του ζητήσω άλλο ένα, αναφέρεται προσωπικά σε σένα.
1: Όχι, μωρέ, εντάξει. Πλεονασμός τώρα.
0: Επειδή μα πάει να χαίρεσαι εσύ, εγώ βουνά θα κινήσω.
1: Καλός που είσαι όμως, άμα θέλεις, βαχυλάκι μου.
0: Δυστυχώς δεν θέλω συχνά.
1: Ωραία, και μένει συντονισμένος, διότι είμαι σίγουρη ότι ακολουθούν πάρα πολλά giveaway. Όπως σου έχω, εάν μπει στο προφίλ μου στο Instagram, σου έχω και εισιτήρια για να πάω να δει τον Όφη.
0: Μόνο όμιλος. Μόνο όμιλος.
1: Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει.
0: Ορίστε.
1: Βρήκαμε. Εγώ Ολυμπιακός είμαι, αλλά ρε παιδιά, εντάξει, κακά τα ψέματα μου έχει κολλήσει αυτό το τραγούδι από τότε που το σήκωσε Όφη.
0: Μα είναι τρομερό σύνθημα, πλάκα μου κάνει.
1: Είναι ωραίο.
0: Και από άκρη σε άκρη.
1: Είδα και έπαθα να συνδυάσω ότι είναι το μαλαματένια λόγια.
0: Με τι ακριβώς τον μπέρδευες?
1: Δεν τον μπέρδευα, δεν μπορούσα να.
0: Με το λογαριασμό τη Λιόλιου.
1: Όχι, βέβαια. Αρχικά, αν δεν περάσει και αυτό το. Δεν μπορώ άλλο να ακούω λογαριασμό. Δεν μπορώ.
0: Κάτσε το. Πώς πάει σύνθημα.
1: Μέχρι και η Μαρίνα να το λέει.
0: Ανάψαμε φωτιά που μεγαλώνει. Και από άκρη σ' άκρη.
1: Γιατί σε μένα.
0: Και η τόνισή.
1: Και η Μαρίνα έχει.
0: Ωραίο σύνθημα, δεν μπορώ να πω.
1: Και η Μαρίνα έχει αρχίσει και τραγουδάει το λογαριασμό. Και λέει, μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Εκεί που λέει το τραγούδι και έναν υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω. Δεν μπορεί, ρε παιδί μου, να πει το υπεύθυνο. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ότι λέει και έναν υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω. Είναι και 4,5. Και λέει και ένα κάτι που θέλω να ρωτήσω.
0: Ναι, okay. Η Μαρίνα έχει την αντίληψη να ξέρει ότι εδώ πέρα είναι μια λέξη που δεν καταλαβαίνω, οπότε δεν θα το πω. Προχθές με πήρε τηλέφωνο η μάνα μου.
1: Αν νόμιζα η Μαρίνα.
0: Όχι, όχι.
1: Ικανή την έχω.
0: Δεν έχουμε φτάσει εκεί πέρα ακόμα. Μια φορά την έχω δει, 2-3 φορές ακόμα θα γίνουμε κολλητοί. Το έχουμε πει πρέπει να κάνουμε αυτή την εκπομπή, αλλά θα το αναφέρω γιατί μου το θύμισες τώρα. Με πήρε τηλέφωνο η μάνα μου γιατί έπαιζε στο ραδιόφωνο του Νταλάρα σαν παλιό σινεμά. Καλημέρα μητέρα, δεν ξέρω να μας ακούς. Λοιπόν, και απλά για να μου θυμίσει ότι όντας παιδάκι και εγώ που ακριβώς στην ηλικία της Μαρίνας περίπου μιλάω.
1: Μόνο την αλήθεια. Έλα, εντάξει.
0: Εντάξει, τέλειωσες μακράκι παιδί μου. Λοιπόν, γιατί εγώ στην ηλικία της Μαρίνας έλεγα σαν παλιό σινεμά και σαν μηχάνημα που μιλάει για τα παιδιά.
1: Α, τα παραμύθια της Χαλιμάς.
0: Η Χαλιμά δεν είχα ιδέα ποια ήταν.
1: Α, και πώς το λένε, και η Παπαρίζου έχει ένα τραγούδι που λέει γιατί η Χαλιμά μέσα. Η αγάπη σου δεν μένει πια. Εδαφού και αλλού το λες το σ' αγαπώ τόσες νύχτες. Παραμύθια του ανέμου και της Χαλιμάς.
0: Οκ, ευχαριστώ γι' αυτό. Δεν ήξερα ότι το χρειαζόμουν.
1: Ναι, και εμένα μου πήρε πολύ καιρό. Δεν έχουμε πει ότι θα κάνουμε. Θα φτιάξουμε ένα μικρόφωνο σε τραγούδια.
0: Μια εκπομπή ολόκληρη θα αφιερώσουμε σε εμείς και τη λύση.
1: Του στίχου. Ναι. Έλα, πρέπει να το ετοιμάσουμε αυτό. Θα γελάσουμε πάρα πολύ. Μόνοι μας ίσως. Βέβαια. Αν θα γελάσουμε.
0: Τα μαρούλια, μια σταλιά, 2x3. Και έχω πολλά τέτοια. Μη σε νοιάζει. Λοιπόν, να ξέρει ότι έχουμε ήδη την πρώτη προσφορά. Πρέπει να σου δώσω 1 ευρώ. Γιατί θα με περάσει ο φίλο μου Γιάννη με Άιρι στο 99. Είναι το πρώτο από το πρωί Plus.
1: Φιλιά στο φίλο του Γιάννη. Και απλά τον παίρνω. Στο φίλο σου το Γιώργο που μας ακούει και σήμερα.
0: Α, εδώ είναι ο Sugar Baby.
1: Η άλλη.
0: Watermelon Sugar.
1: Και στο Χά και ο Βασίλης.
0: Α, όχι, ο Παγωμένος. Καλημέρα στον Παγωμένο.
1: Ο Βασίλης δεν λέει φιλιά σε εμάς, λέει στην Κυραβιβή.
0: Εντάξει.
1: Εμάς γραμμένους μας έχει.
0: Πώς είναι η Μαρίνα, πώς έχει την κόρη σου, εσύ πιο διάσημη από σένα.
1: Ναι,
0: έχω τη μάνα πιο διάσημη. Εντάξει. Νεποτισμός, απλά νεποτισμός.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Να ήταν η ζήλια ψώρα, έχω να πω.
1: Να μην ζηλεύετε, παιδιά μου, θα πω εγώ.
0: Γιατί θα ξύνεστε.
1: Και γι' αυτό, ναι. Αλλά μην ζηλεύετε, δεν είναι ωραίο πράγμα η ζήλια. Και δεν μιλάω μόνο τη συντροφική ζήλια, ενώ και τη ζήλια σε εργασιακό χώρο, σε επαγγελματικό, σε συγγενικό.
0: Α,
1: σε
0: ναι.
1: Τι κι αν η ξαδέρφη σου πήρε ένα χωράφι παραπάνω, δεν πήρε.
0: Α, να μην υπάρχει ζήλια στο εργασιακό χώρο, τώρα μου το θύμισε. Η Μακράκη ετοιμάζει την απομάκρυνσή μου. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν ξέρω πού αποσκοπεί.
1: Γιατί.
0: Προφανώς η θέση μου εδώ πέρα είναι πολύ ανώτερη από τη δικιά της, στο μυαλό της για κάποιο. Γιατί μου κάνει να βρει. Μα θύμισέ μου λίγο πώς η κονσόλα, πώς δουλεύει και αυτό. Τι... Και ο Μαρία, τι ακριβώς τα.
1: Ναι.
0: Γιατί τα ρωτάς αυτά, έχει σκοπό.
1: Γιατί σου απάντησα.
0: Έχει σκοπό κάποια στιγμή είσαι εδώ πέρα χωρίς εμένα. Παιδιά μου, πριονίζει.
1: Εσύ το έχει σκοπό.
0: Εσένα κράζω τώρα όμως. Θα με κράξει εγώ. Λοιπόν, κάτι ετοιμάζει. Θέλει να με δει, θέλει να μου φάει τη θέση. Δεν ξέρω γιατί προφανώς η θέση μου, το ξαναλέω, είναι έτη φωτός ανώτερη από τις Μακράκη.
1: Είναι ανώτερη η θέση σου και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, Βαγγέλη μου. Διότι έχεις δουλέψει πάρα πολύ στη ζωή σου και έχεις φτάσει μέχρι εδώ. Εάν δουλέψω κι εγώ με τον ανάλογο τρόπο που έχεις δουλέψει εσύ, με τόσο μεράκι και μαεστρία, γιατί όχι να μην φτάσω κι εγώ στο σημείο σου κάποια στιγμή. Έτσι σκέφτομαι εγώ.
0: Τώρα δεν το περίμενα αυτό, γιατί είμαστε ακριβώς στην ίδια θέση.
1: Όχι ακριβώς, αλλά τέλος πάντων.
0: Πιο ακριβώς δεν γίνεται.
1: Δεν με ενοχλεί όμως.
0: Μπορούμε να έρθω εγώ από εκεί και εσύ από εδώ και να μην καταλάβει κανείς τίποτα. Κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα.
1: Ασχετό.
0: Αλλά μιλώντας για εργασιακό μεσαίωνα προφανώς εδώ πέρα,
1: ναι.
0: Και εργασιακές σχέσεις και εργασιακές θέσεις, η κυρία Μακράκη, γιατί είναι πάρα πολύ υπεύθυνη και σωστή επαγγελματίας, έχει κάνει το homework της και έχει έρθει με κάποια, με ένα θέμα το οποίο θα συζητήσουμε. Δεν το γνωρίζω. Θα μου το πετάξει τα μούτρα και εγώ θα κάνω ένα σχολιασμό υψηλού επίπεδου.
1: Να ξέρεις και εσύ που μας ακούς ότι έχεις γίνει κομμάτι μου πλέον και ό,τι ενδιαφέρον βλέπω το σώζω, το κάνω save για να το φέρω στο ραδιόφωνο να το μοιραστώ μαζί σου.
0: Ο Σόζον αυτοσοφή το γιόρταζε χθες.
1: Λοιπόν...
0: Σήμερα γιορτάζει ο γενέθλιος, μην μπερδευόμαστε. Και χρόνια πολλά για την γενέθλια του εορτάζοντος. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το αστείο. Δεν ξέρω γιατί, αύριο θα είναι κάποιο άλλο αστείο. Σήμερα έχουμε αυτό.
1: Λοιπόν, εγώ έχω μαζέψει κάποια παλιά επαγγέλματα που υπήρχαν.
0: Ισοδέψεις.
1: Περίμενε, μια ματιά που έχω ρίξει.
0: Στην τύχη θα πω.
1: Δεν συνέβαιναν. Δεν πρέπει να υπήρχαν στην Ελλάδα. Ήταν πιο πολύ του εξωτερικού.
0: Για πες μου.
1: Επίσης, βλέπω ότι είναι επαγγέλματα που δεν θεωρώ ότι υπήρχε και μεγάλος ανταγωνισμός.
0: Δηλαδή. Φέρουμε ένα παράδειγμα.
1: Κάποτε, στη δεκαετία του 50. Ωραία. Δεν υπήρχαν ξυπνητήρια.
0: Α, οι άνθρωποι...
1: Δεν είχαν ανακαλυφθεί τα ξυπνητήρια.
0: Ναι, ξέρω που το πας.
1: Άρα κάπως έπρεπε να ξυπνάνε. Έτσι, υπήρχε κάποιος κύριος που λεγόταν στο επάγγελμα. Και η κυρία, γιατί εδώ βλέπω κυρία στη φωτογραφία που δείχνουν. Ο οποίος λεγόταν Knocker Upper.
0: Knocker Upper.
1: Και κρατούσε μία καραμούζα καλή ώρα.
0: Δεν ξέρω τι αναφέρει.
1: Ξυπνούσε τον κόσμο.
0: Εγώ το ξέρω λίγο διαφορετικά στο Λονδίνο συγκεκριμένα.
1: Ναι, κάτι μου κάνει και εικόνα.
0: Είχαν, πετούσαν πετραδάκια στα παράθυρα. Είχαν φυσοκάλαμο. Και πετούσαν μπιζέλια.
1: Μπράβο, ρε, και λέω καραμούζα. Φυσοκάλαμο δεν είναι αυτό εδώ.
0: Εγώ βρήκα αφορμή να παίξω το καζούμι. Είμαι οκ. Δεν ξέρω.
1: Μα το περίμενε, ήμουν σίγουρη.
0: Ξέρεις, Μαρία, ότι δεν βλέπω τόσο μακριά που μου δείχνει τον κερατό μου σήμερα.
1: Λοιπόν, τώρα έχουμε του στήλου τη ΔΕΗ.
0: Ναι.
1: Χρόνια τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ από τότε που γεννήθηκα του θυμάμαι. Ωραία, δεν ξέρω τώρα.
0: Μην το πεις αυτό που θα πεις.
1: Αλλά κάποτε που δεν
0: ναι, είχαμε ρεύμα όταν γεννήθηκα.
1: Ναι, κάποτε που δεν είχαμε στήλους της ΔΕΗ, είχαμε φανάρια. Να τα εδώ, αυτά τα βλέπεις.
0: Ναι, και πήγαινε ο ειδικός.
1: Οι καντιλανάφτες, θα τους πω.
0: Καντιλανάφτες.
1: Lamp lighter.
0: Έβγαινε ο άνθρωπος το βράδυ και ανάβαινε
1: ναι,
0: τους στήλους.
1: Και κάτι λέει μεγάλους, μακριούς πόλους να τα ανάβουν. Και αυτό λέει. Και έπαιρναν και κάτι σαν καύσιμο, γιατί λέει εδώ πέρα refuel.
0: Α, ναι, σίγουρα βάζει λαδάκι. Πώς είναι το καντήλι, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Θέλει ένα λάδι να καίει εκεί πέρα όλο το βράδυ.
1: Πυρηνέλαιο.
0: Δεν ήμουν μπροστά.
1: Όχι, λέω αυτό το λαδάκι παίρνει.
0: Ξέρω εγώ.
1: Ναι. Δεν νομίζω εδώ πέρα να είχαμε. Αυτό την εικόνα που βλέπω, βέβαια, θα μπορούσε να υπάρχει στην Τρούμπα.
0: Εικασία στη Μακράκη. Πάμε σε άλλο επάγγελμα.
1: Λοιπόν, άλλο επάγγελμα. Τι είναι αυτό, δεν το έχω καταφέρει.
0: Δοκίμασέ το.
1: Aircraft λέει listener, τη δεκαετία του 40. Πριν λέει τα ραντάρ, ο στρατός χρησιμοποιούσε λέει κάτι τεράστια ακουστικά Για να.
0: Σαν χωνή.
1: Για να διώξει τον εχθρό, ρε παιδί μου. Πώς έχουν μάλλον σήμερα τα τύμπανα του πολέμου. Δεν ξέρω πώς θα τα πω. Για να κάνουν εξασκήσεις.
0: Κοίταξε, όπως μου το περιγράφεις, aircraft listener, κάποιος καθόταν όλη μέρα με ένα χωνί στο αυτή να δει αν ακούει κανένα αεροπλάνο να έρχεται.
1: Aircraft listener.
0: Είμαι το ανθρώπινο ραντάρ.
1: Α, αυτό.
0: Κάποιος έρευνε. Επειδή πώς ήταν παλιά στα χωρία, προχθέ το λεωφορείο, πρώτη φορά και το παιδάκι, έρθει το λεωφορείο, το λεωφορείο. Το ίδιο πράγμα είναι.
1: Λοιπόν, το αγαπημένο μου.
0: Περιμένω.
1: Δες εικόνα,
0: δεν
1: δες
0: βλέπω,
1: εικόνα,
0: σου λέω.
1: Σωστό και αυτό.
0: Δήμιος.
1: Λοιπόν, σου έχω πει πόσο μου αρέσει το bowling.
0: Okay.
1: Κάποτε δεν υπήρχε αυτός ο μηχανισμός. Το bowling είναι πολύ παλιό άθλημα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από το 50, το 60 πες. Ωραία. Δεν υπήρχε αυτός ο μηχανισμός που μαζεύει τις κορίνες και τις ανακυκλώνει, ας το πω και έτσι.
0: Υπήρχε κορινάς.
1: Υπήρχε, ναι.
0: Κορινάς.
1: Ναι. Τέλειο.
0: Ο οποίος προφανώς όσο χειρότερα έπαιζε, τόσο πιο εύκολη ήταν η δουλειά του.
1: Δεν υπήρχε μόνο ένας, υπήρχαν πολλοί. Και μάλιστα σε αυτή τη θέση έμπαιναν. Πώς να το πω τώρα, προσλαμβάνονταν και παιδάκια για να την κάνουν αυτή και να παίρνουν, ξέρεις, ένα συμβολικό χαρτζιλίκι.
0: Πω, θα πετούσαν μπάλες στα παιδάκια, κατά λάθος.
1: Δεν ξέρω αν υπήρχαν στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα ξέρω σίγουρα ότι είχαμε μπιλιαρδάδικα, ότι είχαμε λέσχες και τέτοια για χαρτιά και αυτά για bowling. Δεν έχω ακούσει στην Ελλάδα να
0: υπήρχε.
1: Άρα είναι πιο πολύ επαγγέλματα εξωτερικού.
0: Και μου δίνεις τώρα πολύ ωραία πάσα να πω τη λέξη σφαιριστήριο.
1: Σφαιριστήριο.
0: Πολύ μου αρέσει αυτή.
1: Ναι. Υπήρχε ο γαλατάς, εντάξει, είχαμε και γαλατάδες και λεμονατζίδες και. Και
0: πάγο πουλούσανε.
1: Πάγο. Όχι, παγωτατής πήγα να πω. Πώς ήταν ο.
0: Παγοπόλης.
1: Παγοπόλης, μπράβο.
0: Έλα ξενικά, έλα καλαμπόκια βραστά, κάτι δικά μου, μη δίνει σημασία.
1: Μετά είχαμε, λέει, factory lectors. Τη δεκαετία του 40, διότι τότε λέει που στα εργοστάσια που κάνανε λέει κάτι τεράστιες βάρδιες οι εργαζόμενοι, ναι. Υπήρχαν factory lectors, λέει, που τότε δεν υπήρχαν και ραδιόφωνα τη δεκαετία του 40,
0: ναι. Και τραγουδούσανε.
1: Τους διάβαζαν τα νέα, εφημερίδες και τέτοια. Έτσι για να περνάει η ώρα.
0: Έπρεπε να είμαι εγώ εκεί πέρα, να τραγουδήσω λίγο αυτό που τραγουδούσα πριν, να δω πώς θα αλλάξουν σταθμό.
1: Κάντο.
0: Τη μέρα είναι η οικογύρη.
1: Ναι.
0: Το βράδυ αμάρτωλος.
1: Και κάτι άλλο, ένα τελευταίο
0: χαράματα στο
1: το
0: σπίτι.
1: Το οποίο, εντάξει, δεν θα εκφέρεσαι να μοιραστώ τη φοβία μου με όλους.
0: Τη μέρα νίκο, γυρίζεις.
1: Έχω μία φοβία για τα τροκτικά. Άρα αυτό το επάγγελμα αφενός με συμφέρει. Αφετέρου, ναι, δεν θα το έκανα ποτέ.
0: Μποντικοκυνηγός.
1: Ναι, που τα παγίδευε και τα εξαφάνιζε και,
0: ναι. Γιατί κάνεις έτσι.
1: Μετά δόξα τω Θεώ εφευρέθηκαν οι απολυμαντικές εταιρείες.
0: Το ίδιο πράγμα, είναι απλά.
1: Ναι, αλλά ένα πράγμα πολύ. Δηλαδή ούτε την εικόνα δεν άντεξα να δω και το κλείσα.
0: Ωραία.
1: Οπότε
0: τάξη,
1: τα επόμενα επαγγέλματα που τα έχω δεν θα στα πω, γιατί θα αναγκαστώ να δω αυτή την εικόνα.
0: Όχι, όχι, δεν χρειάζεται.
1: Οπότε δεν θα στα πω. Μας έχει περάσει και η ώρα.
0: Ναι. Αν ανήκει σε κάποιο από αυτού του κλάδου, βρείτε μια άλλη δουλειά. Εγώ αυτό είχα να πω.
1: Ναι, στείλε μας, Βασίλη, τα ενδιαφέροντα αυτά που έχει. Μη ρωτά το Βαγγέλη, σου απαντώ εγώ.
0: Κάτι ξέρει και με ρωτάει εμένα. Απάντησε μακρά και καλή τύχη, Μαρία. Θα σε αφήνω να τα βρει με τον Βασίλη.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Τι κάνεις?
2: Κουκιά παίρνω, η αλήθεια
1: σταμάτα,
2: είναι.
1: Σταμάτα βρε που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
2: Πάρα πολύ.
1: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
2: Κάτι είχαμε πει ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
1: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
2: Να είναι καλά τα
1: τώρα
2: παιδιά.
1: Το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιου μήνε.
2: Συμβαίνει στου ανθρώπου αυτό καμιά φορά.
1: Ρε παιδί μου, κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
2: Δεν τους ήρθε η εφορία, τι φάση.
1: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
2: Okay.
1: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται.
1: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
2: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζώζεφιν στο καμπαρέτο το χειμώνα. Που τα με κοιτούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει η κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισε στο Στέφανο.
1: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
2: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαρά του Στεφανίνο Νίνο?
0: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
4: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλεις?
4: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
3: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
4: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
5: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
6: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
7: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
8: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
9: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
8: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
9: Ξεκίνα από λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
8: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
9: Λενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
8: Λενακάκης. Χρώματα, μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93, τηλέφωνο 2810-23-9427.
9: Λενακάκης, για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
10: Η καλή μέρα από τις επιτυχίες φαίνεται. Απ 92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και σε περίπτωση που δεν το μάθατε, αν είχατε όμως το app το πρωί Plus με το 99 το μήνα, θα μάθετε ότι η Μακράκη χορεύει από χθες. Τι έγινε, δεν το περίμενες εδώ έτσι στεγνά?
1: Περιμένω να ακούσω τι έχεις να πεις.
0: Δεν πήγες σχολή χορού, παιδί μου.
1: Α, ναι, σωστό και αυτό.
0: Δεν ήταν κάποιο αστείο, ήταν κάποιο γεγονός.
1: Όχι, απλά εγώ δεν το συνδύασα. Δεν είμαι μέσα στο μυαλό σου, καταλαβαίνεις.
0: Νομίζεις, γιατί μέσα στο μυαλό μου συνέχεια.
1: Καλά, όσον αφορά το φαΐ, ναι, είμαι συνέχεια μέσα στο μυαλό σου.
0: Για πες, για πες.
1: Ξέρω ότι πεινά συνέχεια.
0: Δεν πεινάω συνέχεια, έχω όρεξη συνέχεια.
1: Αυτό.
0: Θέλω να χορταίνει το μάτι.
1: Ωραία. Η ιδανική λύση είναι κουτάλα.
0: Προφανώς.
1: Γιατί... Καθώς οι μερίδες δεν πολλούνται με το κιλό, αλλά με το.
0: Μάτι.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, αγαπημένες,
0: είμαι έτοιμος για τις πάσες σου. Λοιπόν, κάτσε, κάτσε.
1: Φρεσκομαγειρεμένο σπιτικό φαγητό, είτε στον Άγιο Γιάννη, στην Αρχιεπισκόπη Ευγενείου 36 και Αντωνίου Βορειάδη.
0: Γωνία.
1: Με τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-210-255. Διαφορετικά, αν θέλεις έτσι ένα κεντρικό κατάστημα, πας Ανοπόλεως 2 στο.
0: Κέντρο.
1: Μπράβο. Κεντρικό κατάστημα στο κέντρο. Ο πλεονασμός αυτήν την εκπομπή πάει και έρχεται. Με τηλέφωνο επικοινωνίας εκεί 2810-22-14-85. Επαναλαμβάνω ότι το φαγητό πάει με το μάτι.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή θέλεις 3 σουτζουκάκια, παίρνεις 3. Θέλεις 5, θέλεις 15. Τόσο θα πάρεις.
0: Ή μπορεί να κάνεις ό,τι κάνω
1: όσο
0: εγώ.
1: Όταν χορτάσεις το μάτι.
0: Που με ρωτάνε τα κορίτσια, λέει Βαγγέλη, πόσο πεινά σήμερα. Λέω 2, 4, 8. Δηλαδή στην κλίμακα από το 1 μέχρι το 10.
1: Εντάξει, εσύ πας κάθε μέρα έχετε βρει έναν άλλο κώδικα επικοινωνίας.
0: Ναι, παιδί μου, γιατί όχι.
1: Και βολεύεστε και πορεύεστε με αυτό και μπράβο σας. Εγώ να πω στον κόσμο ότι το μενού αλλάζει εννοείται καθημερινά και έχεις επιλογές και για εσένα που νηστεύεις και για εσένα που είσαι vegan ή vegetarian. Πάντοτε ένα φαγάκι με μπεσαμέλ. Πάντοτε θα βρεις από ορεκτικά, από κυρίως πιάτα, είτε ζεστά είτε πιο κρύα, σαλάτες και διάφορα τέτοια. Καθημερινά ανοιχτά από τις 11 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα, αργά. Ενώ Σάββατο αλλαγή λίγο ωραρίου 12 με 4 στην Κυριακή, εντάξει, κλειστά, γιατί είναι άνθρωποι αυτοί που
0: ναι, και μια έχει το ανέφερε η κυρία Μακράκη, Τρίτη σήμερα και έχουμε και ωραία τυρόπιτα, σαλατούλες πολύ ωραίες, κανελόνια με κοιμά, αυτό θα φάω σήμερα, μοσχάρι κοκκινιστό, μουσακά, και μουσακάς πολύ καλός, κοτόπουλο λακρέα, έχουμε κοτόπουλο φλέτο της ώρας. Και αν νηστεύεις ή οτιδήποτε, σου πιάσει φάδο, κολογιδοκευτέ, φακές, πιπεριές φλωρίνης γεμιστές με ρύζι και γεμιστά που είναι φανταστικά και φυσικά τα ζυμαρικά με κιμά και κρέμα μανιταριό και μπέικον. Τι ωραία πράγματα. Αυτή που με παχαίνει, έχω πρόβλημα.
1: Εντάξει, θα το ξεπεράσεις.
0: Βασικά πρέπει να μου πεις, όχι, χοντρός ήσουν από πριν.
1: Όχι, μωρέ, Βαγγέλη μου, χοντρός δεν είσαι. Σταμάτα.
0: Να κάνω λίγο τσιβέρα. Δεν είμαι χοντρός. Κανονικός είμαι. Ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων.

0: Και εμείς το ίδιο. Η αλήθεια είναι, γιατί ήρθε καπάκι, είναι η ώρα που εμείς πρέπει να βαρέσουμε μια εξαφάνιση. Τι ώρα είναι η Μαρία Μακράκη, παιδί μου?
1: Είναι 10 λεπτά πριν από τις 11, στο ωραίστε να το πω και πιο επαγγελματικά. Πιο ραδιόφωνο.
0: Α, ναι, γιατί πήγα να σου πω ότι έχει πάει σχεδόν 11, θα μου λες, είναι 10 και 50. Τα κλασικά πράγματα.
1: Ναι, 10
0: εδώ.
1: Λεπτά πριν από τις 11 είμαστε εδώ και είμαστε εδώ για να σας αποχαιρετήσουμε. Δηλαδή μετά δεν θα είμαστε εδώ.
0: Θα είμαστε
1: εδώ. Να το πω επαγγελματικά, το έκανα.
0: Ναι, εντάξει, είχε κάνει επαγγελματία για λίγο, μετά επιστρέφει στο μακράκι μου. Δεν πειράζει, εγώ σ' αγαπάω σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, εμείς βαράμε εξαφάνιση, έχει πάει, είπαμε σχεδόν 11. Σε αποχωριζόμαστε για λίγο, μικρή παύση, όμως αύριο. Λίγο μετά τις 8, από το πρωί 8 με 11, είμαστε ξανά εδώ πέρα.
1: Στον A92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Με Βαγγέλη Χατζηδάκη, φυσικά.
0: Και φυσικά Μαρία Μακραγή.
1: Μαζί μας είχαμε
0: φιλοσοφίες, κουτάλα και Μόμπι Στορ. Και εμείς, ξέρεις, κλασικά πράγματα. Ραντεβού αύριο.
1: Φιλιά πολλά.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
2: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
3: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
4: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
5: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
6: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Σε φίλησα να μνήσεις

0: Wrap Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
5: Κι εγώ θα τρελαθώ γιατί κι εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
6: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
5: Όμορφο, εγώ νιστάζω.
6: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω, γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
5: Είσαι το ίδιο.
6: Εγώ.
5: Εσύ.
6: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λέγεις, κάτι, χάπια να πάρω, μου λέγεις.
5: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
6: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
5: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40. Σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέρε. Λαλαλαλα.
6: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι.
5: Στα 40 στην βαράει, ναι.
6: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
5: Ελπίζω ναι.
6: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
5: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου.
6: Wow.
5: Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Καλώς. Δεν το είπα για καλό, το είπα για κακό.
4: Απ' το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
7: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
8: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
7: Α, το αγάπη μου, α, το. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
8: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
9: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
8: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
7: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
10: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 12. Η μπουγάτσα όπως δεν την έχεις ξαναδοκιμάσει. Διάλεξε τη γεύση σου και δημιούργησε τον δικό σου συνδυασμό με toppings, crumbles ή soft παγωτό. Και για να ανακαλύψεις όλες τις επιλογές, ξέρεις που θα μας βρεις. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλο 39. It's coming in bites.
1: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης, εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
2: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
3: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
3: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
2: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
3: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
2: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
4: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
2: Choco Big, από τη Fresh Snack.
5: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
6: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
7: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
1: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2857-60. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
2: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια.

0: Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Cabana Mare. Το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Cabana Mare στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
1: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
0: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
1: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
2: Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπυρτάκης.
3: Κύριε Προϊστάμενε.
4: Η καινούργια είσαι εσύ.
3: Ναι.
4: Παρακαλώ.
3: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
5: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Απ 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: της πόρτας.
1: Κάθε μέρα up, κάθε ώρα up, κάθε στιγμή up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Wake Up Top 5. Νούμερο 5.
1: Κι άλλο, μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
0: Νούμερο 4.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
3: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
7: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
6: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
7: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
6: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
7: Κλενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
6: Κλενακάκης. Χρώματα, μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
7: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
8: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
9: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ, αισθητική άκρων ονειχοπλαστική, αισθητική σπα μασάζ, κομμωτική, barber, modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
10: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
10: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
11: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
10: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
11: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
11: Ουχ, φτάσαμε!
10: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
12: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Έχεις δεν έχεις Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
1: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
2: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
3: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο Ιφού. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
4: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
5: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
6: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
7: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
0: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
8: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
9: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
8: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
9: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
10: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9
0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 2.
1: Το lunch break μόλις έγινε πιο νόστιμο. Ώρα να ανακαλύψεις τις νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. Η αγαπημένη σου μπουγάτσα σε ένα νέο κόνσεπτ, πιο εύκολο και φτιαγμένο για τη ζωή στην πόλη. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
3: Τι κάνεις?
4: Κουκιά παίρνω, η αλήθεια
3: σταμάτα,
4: είναι.
3: Σταμάτα βρε που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
4: Πάρα πολύ.
3: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
4: Κάτι είχαμε πει ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
3: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
4: Να είναι καλά
3: τώρα
4: τα παιδιά.
3: Το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
4: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
3: Ρε παιδί μου, κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
4: Δεν τους έρθει η εφορία, τι φάση.
3: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
4: Okay.
3: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
4: Δεν γίνεται.
3: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
4: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζώζεφιν στο καμπαρέτο το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει, κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισε στο Στέφανο.
3: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
4: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα γλαράζω το Στεφανίνο Νίνο.
2: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
5: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα fresh snack?
6: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
2: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
7: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
8: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 92,9.
1: Ωραία, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: κύριε προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
5: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
6: Και πώς να αντισταθείς. Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κοροναίου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
7: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
8: Κουτάλα.
7: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
8: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
7: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?

0: 4,85. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
1: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος της Φύσης και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος της Φύσης πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
2: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
3: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
1: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
0: Αστο, αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
1: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
2: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες 24 ώρες το 24ωρο για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
1: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
0: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
3: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
4: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
5: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
6: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
5: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
6: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
5: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
6: Κλενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες ποιοτικές οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
5: Κλενακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
6: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
7: Τεχνογνωσία. Για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία. Για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπυρτάκης.
8: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
5: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσηλεία.
6: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
7: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
8: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
9: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
10: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
11: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα

92,9.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω Απ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Απ 92,9.

κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4.
1: Αν δεν έχεις γνωρίσει ακόμα τις νέες φιλοσοφίες, τώρα είναι η κατάλληλη ώρα. Πέρνα από τη Δεδάλου 39 και ανακάλυψε τη νέα εμπειρία της αγαπημένης σου μπουγάτσας. Νέες γεύσεις, πρωτότυπα toppings, ξεχωριστά crumbles και soft παγωτό για να δημιουργήσεις τη μπουγάτσα όπως ακριβώς τη θέλεις. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
3: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
4: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000. Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
4: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλεις?
4: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
3: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
4: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
5: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά.

0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Wrap Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
5: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
4: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
5: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
4: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
5: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
4: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
6: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
4: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
7: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
8: Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπιρτάκης.
9: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
10: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλλησης.
9: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
10: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
2: Όμορφο λίγο ρε τραγούδι.
1: Όμορφο, αλλά νιστάζω.
2: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
1: Είσαι το ίδιο.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
2: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λέγεις, κάτι που μου λέγεις, κάτι χάπια να πάρω, μου λέγεις.
1: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
2: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
1: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40. Σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέρε. Λαλαλαλαλα.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι.
1: Στα 40 στη βαράει, ναι.
2: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
1: Ελπίζω ναι.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
1: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου.
2: Wow.
1: Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Καλώς. Δεν το πάει καλό, το πάει κακό.
0: Απ' το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
0: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
5: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
6: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
7: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
8: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος Συσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας app 92,9.
9: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
10: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: παλάτια.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 6.
2: Κάνε μια στάση στις νέες φιλοσοφίες και διάλεξε τη γεύση σου. Κρέμα, σοκολάτα, μήλο, μυζήθρα με φύλλο χαρουπιού και πολλές ακόμα επιλογές με toppings, crumbles ή soft παγωτό. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
3: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
4: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
5: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
6: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
7: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
6: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
7: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
6: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
7: Πλανακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
6: Πλανακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
7: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
8: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
8: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
9: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
8: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
9: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
9: Ουχ, φτάσαμε!
8: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
10: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: App 92,9.

0: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 8.000 και 2821027500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
3: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 334503.
4: Απ 92,6.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
3: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
4: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
5: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
6: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
7: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
5: Τι κάνεις?
6: Κουκιάς παίρνω, η αλήθεια
5: είναι. Σταμάτα βρε, που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
6: Πάρα πολύ.
5: Επανασύνδεση, στην ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
6: Κάτι είχαμε πει ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
5: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
6: Να είναι καλά τα παιδιά.
5: Τώρα το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
6: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
5: Επειδή μου κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
6: Δεν τους έρθει εφορία, τι φάση.
5: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει: εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
6: Okay.
5: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
6: Δεν γίνεται.
5: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
6: Μάλλον αυτό έγινε

0: 20χρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
1: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Έλα,

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

είπες πως μόνο οι δυνατοί πάντα νικάνε. Αυτοί που ξέρουν στη ζωή να μην πονάνε. Αφού το ήθελες προσπάθησα κι εγώ.

0: Κύριε προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άζε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
4: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
3: Ας το αγάπη μου, ας το. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
4: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
2: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλικαρνασσό.
4: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
3: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
5: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
6: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας. Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης, υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός, προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπυρτάκης.
7: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
8: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
7: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
8: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
7: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
8: Λενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
7: Λενακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
8: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: τη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αθράτο ψωμάκι της fresh snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της fresh snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
1: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού. Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
3: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ουχ, φτάσαμε!
4: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Απ 92,9.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
2: Είμαστε πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Όμορφο, ήταν λίγο νιστάζω.
2: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω, γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
1: Είσαι το ίδιο.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
2: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λέγεις, κάτι, μου λέγεις, κάτι χάπια να πάρω, μου λέγεις.
1: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
2: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσεις.
1: Όχι, θα σου δημιουργήσεις 40, σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέ, ρε παιδί. Λαλαλαλα.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι.
1: Στα 40 στη βαράει, ναι.
2: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
1: Ελπίζω ναι.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
1: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου. Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Δεν το είπα για καλό, το είπα για κακό.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία. Από το πρωί.
3: Απ 92,9.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
4: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
5: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδι υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο Ιφού. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής. Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
6: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
7: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
6: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
7: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
8: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. App 92,9.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
6: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
7: App 92,9.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 92,9.
1: Thank you.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
5: Τι κάνεις?
6: Κουκιάς παίρνω, η αλήθεια
5: σταμάτα,
6: είναι.
5: Σταμάτα βρε, που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
6: Πάρα πολύ.
5: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
6: Κάτι είχαμε πει, ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
5: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
6: Να είναι καλά τα παιδιά.
5: Τώρα το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
6: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
5: Επειδή μου κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
6: Δεν τους έρθει εφορία, τι φάση.
5: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
6: Okay.
5: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
6: Δεν γίνεται.
5: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
6: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζώζεφιν στο καμπαρέ το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει, κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, θα γύρισω στο Στέφανο.
5: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
6: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό.
7: Είναι δυνατόν? 2 μέτρα τα κλαράζω, Στεφανίνο Νίνο.
4: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
8: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. A92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν. 1, 2, 3,

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κύριε Προϊστάμενε.
6: Η καινούργια είσαι εσύ.
5: Ναι.
6: Παρακαλώ.
5: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
4: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
2: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
7: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
8: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
7: ΑΠ 92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Πάλι απόψε περιμένω. Ναι, το φως μου αναμένω. Ούτε βήμα, ούτε λέξη που ξεχνιέσαι.

0: Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν πάμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: A92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.
2: Ευχαριστώ πολύ.

0: Ευχαριστούμε πολύ!
1: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
2: Είμαστε πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Όμορφο, ήταν λίγο νιστάζω.
2: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω, γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
1: Είσαι το ίδιο.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
2: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λέγεις, κάτι, μου λέγεις, κάτι χάπια να πάρω, μου λέγεις.
1: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
2: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
1: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40, σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέ, ρε παιδί. Λα.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι
1: στα 40 στη βαράει, ναι.
2: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
1: Ελπίζω ναι.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
1: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου. Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Δεν το είπα για καλό, το είπα για κακό.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία. Από το πρωί.
3: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
5: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
3: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Όσο μου πετάγει ξαναπεί.
2: Αλήθεια.
1: Με δουλεύει πίτσα λεγαζή.
2: Αλήθεια.
1: Το ακούσα, θέλω να είμαστε μαζί.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, βαρέθηκα τα

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: αφήνει.
1: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
2: Κι άλλο.
1: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
5: Τι κάνεις?
6: Κουκιάς παίρνω, η αλήθεια
5: σταμάτα,
6: είναι.
5: Σταμάτα βρε, που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
6: Πάρα πολύ.
5: Επανασύνδεση στην, ξέρεις, την ιστορία αυτού του τραγουδιού.
6: Κάτι είχαμε πει, ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
5: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
6: Να είναι καλά τα
5: τώρα
6: παιδιά.
5: Τώρα το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
6: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
5: Ρε παιδί μου, κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
6: Δεν τους έρθει εφορία, τι φάση.
5: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
6: Okay.
5: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
6: Δεν γίνεται.
5: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
6: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζόζεφιν στο καμπαρέτο το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει η κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισε στο Στέφανο.
5: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
6: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό.
7: Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαρά του Στεφανίνο Νίνο.
4: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
8: Κύριε Προϊστάμενε.
9: Η καινούργια είσαι εσύ?
8: Ναι.
9: Παρακαλώ.
8: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
9: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
10: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
11: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
10: ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Ψήλα. Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.